Μάρκο ο λαιμό. Ηγιά, ηγιά, χάισα πούτα για σαλάμεριο. Ηγιά, ηγιά, πούτα σώνε ουτρομπόρε. Ηγιά, ηγιά, εγώ πασάχη μια νομό. Ο φαλάρκο ο λαιμό.